Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: 100,8. Τον ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Πανόραμα. 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική. Και

0: Στο ραδιόφωνο σου παίζουν μόνο αυτά που σου αρέσουν. Πανόραμα 100,8.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση, sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Μία πόλη, ένα σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας, 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100,3.

ώρα είναι 7.

0: θέλεις, πάρε μου όταν φτάσεις.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
3: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα 100.

0: Ένα ξεκίνημα εβδομάδα είναι εδώ. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη ήμου κάθε ακριβώ. Α, τη βλέπει τη δική μου τη φωνή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Δεν πειράζει, ό,τι είναι τώρα.
0: Ό,τι είναι τώρα.
1: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Ένα μασότη φυσικά είναι στην παρέα μα. Ένα μασότη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Φυσικά έχει τη μάσκα, το όπλο οικονομία, γιατί για κάθε σοβαρή αμοιβέση με πόντου και για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Αν θέλει να φτάσει πιο γρήγορα αυτού του πόντου, επιλέγει προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, Mr. Grand, μασότη από τον τόπο μα και βιολογικέ επιλογέ μασότη, που όχι μόνο έχουν τέλεια ποιότητα, αλλά και σε ασυναγώνιστη τιμή. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Jackie O.

0: ήθελα εγώ με σένα. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, δεν ξέρω ακόμα αν έχουμε καταφέρει να μπούμε στο mood της καθημερινότητας, ξέρεις, της ρουτίνας, να το πω έτσι. Είμαστε σε μια διάθεση που θέλουμε να βγαίνουμε τα βράδια. Πες γιατί είναι ακόμα καλοκαιρινός ο καιρός. Πες γιατί, ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Εγώ δεν ήθελα να βγαίνω ούτε πριν.
1: Να μιλήσω προσωπικά, μπορώ.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη κιόλας. Εγώ τις διακοπές μου τις καλοκαιρινές κοιμόμουν, αυτές τέλος πάντων που ήμουν εδώ, τις 10 μέρες που κοιμόμουν από τις 11, τη μία μέρα κοιμήθηκα στις 8.30 και ξυπνούσα στις 8 το πρωί, Παναγιώτη. Δεν είναι, ναι, δηλαδή το να βγω για ποτό μου φαίνονταν, πώς να σου πω τώρα.
0: Αδιανόητο.
1: Ρε, είχα τόση κούραση συσσωρευμένη μέσα μου. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι εγώ δουλεύω και βράδυ, έτσι. Και πέρασα ένα πόσος καιρός ήταν από τον αρχές Μαΐου στα αεροπλάνα, πήγαινε έλα, Θεσσαλονίκη, 7, που σημαίνει ότι είχα τόση κούραση συσσωρευμένη μέσα μου, που δεν ήθελα. Ήθελα απλά να πηγαίνω για μπάνιο στη θάλασσα, να απολαμβάνω τον μπάνιο μου στη θάλασσα και μετά να επιστρέφω και να κοιμάμαι.
0: Πήγαινες πρωί-πρωί.
1: Πήγαινα πρωί, πήγαινε 9 η ώρα. Καθόμουν μέχρι τις 5.
0: Μέχρι τις 5.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Σε ομπρέλα.
0: Για κανένα λόγο.
1: Καλά, γιατί με ομπρέλα, καφεδάκι, βιβλίο.
0: Για κανένα λόγο. Τόσες ώρες δεν μπορώ. Κουράζομαι.
1: Εγώ πέρασα.
0: Δεν θέλω. Εγώ, ας πούμε. Πόση ώρα έκανε μπάνιο?
1: Μπάνιο έκανα τουλάχιστον 2,5 ώρες. Γιατί παίζαμε και μπάλα μες στη θάλασσα. Δεν βλέπω που γυρίζουμε τον ένα μόνο με τσουτούκι. Παίζαμε μπάλα μες στη θάλασσα τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα.
0: Δεν κάει και, ας πούμε, σε αυτό.
1: Τι, αν κάηκα, έγινα φλαμπέ. Όχι, φαντάζομαι ότι είχα οδηγεί.

0: Θα. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Λοιπόν, περίμενε. Εμείς λέμε σε όλους τους ανθρώπους ότι πρέπει να βάζουν τον τηλιακό τους και να προσέχουν. Και εσύ πήγες και κάηκες.
1: Όχι, δεν κάηκα, δεν φταίει. Όσο τηλιακό και να βάλεις και πάλι. Άρπαξα πολύ. Φαντάζομαι ότι μου είχαν πει πριν φύγω από την εκπομπή στην ΕΡΤ, μη μαυρίσεις πολύ. Και γύρισα και ήμουνα, με βλέπει ο σκηνοθέτης και μου λέει: ρε κορίτσι μου, δεν σου είπανε. Και καπέλο φορούσα και αντιλιακό φορούσα. Τόσες ώρες στη θάλασσα, ρε Παναγιώτη, δεν θα. Και καθόμουν και στη σκιά. Απλά ό,τι ήταν το πήρα μέσα στη θάλασσα. Τι κάνω, ρε παιδιά, sorry.
0: Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Sorry.
0: Σφάλματα κάνουμε σε
1: τέτοια ζωή. Μπήκε στη συστήρια τη καθημερινότητά σου.
0: Εγώ.
1: Ναι, from day one.
0: Δεν με αφήσανε. Ναι, μην πω.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Daily Couscous. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Κάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ!
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτησας και στο 23510 47 999.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Φυσικά είμαστε εδώ. Ξεκίνημα εβδομάδας. Δεύτερης ώρας, ξεκίνημα δεύτερη ημιώρου.
1: Πάντα κάνω τα τέτοια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε. Έχετε μπει από ό,τι βλέπω. Πολλοί από εσάς. Άλλοι λέτε ότι δεν βγήκατε ποτέ. Άλλοι λέτε ότι δεν μπορείτε καθόλου να μπείτε στη ρουτίνα και στην καθημερινότητα. Κοιτάξτε. Τσίκι τσίκι θα τα καταφέρουμε, παιδιά όλοι. Τσίκι τσίκι, αν μπορείτε να κρατήσετε το καλοκαίρι στην καρδιά σας και με κάθε τρόπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα όχι τόσο πολύ ζεστό καλοκαίρι, θα πω εγώ κάπου. Δηλαδή προς το τέλος, εκεί στον Αύγουστο μας έκανε ένα καύσωνα και τώρα που μας κάνει
0: κοίτα,
1: λίγο ζεστούλα.
0: Κοίτα, στην Αμοργό μπορώ να σου πω ότι ήταν πολύ δροσερά, ακόμα και, και κάποιες μέρες που εδώ είχαν σαραντάρια. Εμάς ήταν ζεστά, αλλά ζεστά για την Αμοργό.
1: Σαραντάρια στην Αθήνα έκανε πάντως τέλη Αυγούστου.
0: Όχι.
1: Αυτό. Ναι, δεν έκανε πολύ.
0: Στις Ιούλιο... 20 έκανε, μωρέ, και εσύ.
1: Πού?
0: 20 Αυγούστου ήταν αυτό.
1: Ναι, τα τέλη.
0: Εντάξει, τελευταίο δεκαήμερο.
1: Αυτό, αλλά και τώρα έχει αρχίσει. Η ζεστούλα ακόμα υπάρχει. Εγώ τα έχω πει να μετατεθεί, δεν με ακούτε εσείς, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μα πει τι σε βολεύει και αντίστοιχα να το προωθήσουμε. Από

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, daily couscous. Εδώ είμαστε συντονισμένοι.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Με ένα daily throwback που θα επιστρέψουμε. Θα έρθουμε.
0: Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Υπάρχει ένα επεισόδιο με τον FY στο YouTube. Εκεί πρέπει να μπείτε, να κάνετε τα like σας, τα share σας. Τα πάντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Να τα λέμε τα πράγματα σωστά, έτσι. Γιατί είναι και νέα εβδομάδα, οπότε μπορεί να κάνετε και τα νέα σας τα hype.
1: Έτσι.
0: Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Σας έχουμε εκπαιδευμένους, ρε παιδί μου.
1: Σωστά. Παιδιά, μπείτε, κάντε τα. Ένα την εβδομάδα, όχι τρία την εβδομάδα.
0: Άρα τώρα αλλάξει η εβδομάδα. Οπότε μπορείτε να τα κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραιότατα. Και να γίνει δουλίτσα η πρέπουσα. Κατάλαβες. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης έρχεται, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: και θα θέσω το ερώτημα κόλαφο. Οπα. Ακούσε με έλλη κοκκίνο, κοσμοθεωρία. Όταν είσαι στο αυτοκίνητο με κόσμο, ποιος διαλέγει τη μουσική?
1: Εσύ που οδηγεί. Τι εννοείς?
0: Συμφωνώ. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο, Couscous Κατ' ο Παύλο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Να δούμε τι και πώς. Ναι.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη Γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: με το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8. Πανόραμα, πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
6: Daily Couscous.

0: κρίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου, έναν τελικό σκοτ είναι στην παρέα σου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, πάντα σταθερά και με ένα μασούτη να είναι δίπλα μας. Ένα μασούτη είναι εδώ στην παρέα μας. Ένα μασούτη που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει τούτο το περιβάλλον. Ένα μασούτη που μας έχει δώσει τη μάσκαρτ να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και να βγαίνουμε και κερδισμένοι. Αν τώρα δεν την έχετε εκδώσει, μάσα. Εμείς το
1: ήταν λάθος.
2: Ήταν λάθος και αλλά διορθώνεται αυτό το λάθος, έτσι. Δεν είναι από αυτά τα λάθη που χτυπάς κεφάλι σου, είναι από αυτά που διορθώνονται.
1: Α, μπορείς να το διορθώσεις.
2: Ακριβώς, εννοείται.
1: Δίνεις δηλαδή ευκαιρία εσύ, σαν η Λένια Ουίλιαμς.
2: Δίνω. Και αν δεν δίνω, φυσικά και δίνω. Λοιπόν, οπότε ναι, διορθώστε το σε περίπτωση που. Επίσης, κατεβάστε και το application του Μασούτη. Γιατί εκεί μέσα από το διδαστικό χάρτη βλέπετε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Ναι.
2: Και σε άλλα νέα, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε.
1: Είπε ένα... στο Δωρή Φέρης και επιστρέφουμε ένα daily throwback.

0: Δεν σε αγαπάω. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατ' ο Παύλα Κους. Παύλα Κους στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τον Daily Throwback.
1: Λοιπόν, και είσαι έτοιμος.
0: Γεννήθηκα έτοιμος.
1: Ωραία. Ναι, γεννήθηκα. Σκεφτεί για το συγκεκριμένο κιόλας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα έχει κυκλοφορήσει το 1997.
0: Ναι.
1: Άντρας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Με στιχουργό τον Πάνο Φαλάρα.
0: Ναι. Το 96 και... Πάνος Φαλάρας.
1: Ναι, το 97.
0: Το 97 Πάνος ναι. Φαλάρας. Και,
1: και Τάκης Μπουγάς.
0: Τάκης Μπουγάς.
1: Εντάξει, το βρήκες.
0: Όχι.
1: Ή όχι ακόμα. Λοιπόν, κάθε φορά λάθη πολλά.
0: Κάθε φορά λάθη πολλά με σκοτεινά.

0: φορμές.
1: Να ανοίξει καινούριε πλήγε.
0: Έλα.
1: Εδώ.
0: Μπράβο.
1: Θα γυρίζει εδώ.
0: Μπράβο,
1: θα
0: σε
1: πάντα εδώ. Είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, να πούμε σε αυτό το σημείο.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
1: Ο οποίος έχει κάπου εδώ μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη. Πότε. Πρέπει να το βρούμε.
0: Να το λες, πρέπει να το βρούμε, να το ψάξουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλο Γκόρδη. 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι η συναυλία στη Τεχνόπολη του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε ένα ερώτημα που λέει: έχουμε θέσει. Ποιο έχει το δικαίωμα επιλογή τη μουσική στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Εδώ ξεκάθαρα έχετε απαντήσει πολλά πράγματα. Οδηγός, γιατί έχει και την ευθύνη της διαδρομής.
1: Σωστό.
0: Ο συνοδηγός λέει εδώ πέρα, γιατί ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει το δρόμο και κάποιος να διαχειρίζεται το mood.
1: Παιδιά, όχι, ο οδηγός έχει τώρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πατάει το play ο οδηγός, αλλά αυτός κάνει κουμάντο. Γιατί αυτός οδηγεί.
0: Ο οδηγός, γιατί αυτός κρατάει το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Ο συνοδηγός, γιατί είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της παρέας.
1: Όχι, ο οδηγός.
0: Στο πίσω κάθισμα υπάρχει κάποιος, πάντα κάποιος που κάνει τα αιτήματα και πρέπει να σε ακούγονται. Νομίζω ότι αντικειμενικά ο οδηγός ή ο συνοδηγός μπορεί να βάζει τη μουσική, γιατί αυτοί οι δύο είναι μπροστά.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όχι, δεν το λέω. Εννοώ ότι μπορούν να πατάνε την οθόνη.
1: Καλά, τώρα.
0: Ξέρω και τι αυτοκίνητο υπάρχει.
1: Με το κινητό, άμα είσαι σε ένα καινούριο αυτοκίνητο, μπορεί όλοι να μοιράζουν την playlist.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα.
0: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Εγώ οδηγός, το είπα.
0: Οδηγός.

0: Daily Couscous. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
2: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για

0: Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουζ είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Λίγο πριν το τέλος και αυτή εδώ τη. Της Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας, είμαστε δυνατοί, σταθεροί, έχουμε πει για τα καλά στο, νομίζω στο mood και ο Παναγιώτης και εγώ. Άλλωστε διανύουμε,
0: Αναγκαστικά,
1: εντάξει, διανύουμε και τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, να το σκεφτείς. Ναι. Δεν είδατε μεταξύ πότε, ήθελα να δω πότε έχουμε...
0: Ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
1: Ξεκίνησε, εντάξει, πότε έχουμε ανάδρομο, δεν έχω δει ακόμα. Επίτρεψε.
0: Μα ρίχνεις τη βόμβα και δεν λες τίποτα.
1: Έχεις
0: μετά,
1: δίκιο,
0: πώς είναι το και τη γαρμπή.

0: να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Παντή. Έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εντάξει, βλέπω. Ρωτάω το ChatGPT πότε έχουμε ξανά άνδρομο και το έχω ρωτήσει πριν. Πώς φτιάχνουμε γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Το κακό με το ChatGPT και αυτό είναι τι να πρωτοκάνει.
1: Ναι, και συνειδητοποιήσω ότι γίνεται με εδωπέταλα. Το γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Γιατί, επειδή νομίζω.
1: Ναι, όχι.
0: Υπάρχει μια τριαντεφυλιά που είναι φτιαγμένη γι' αυτό. Που είναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι, είναι σαν αναρριχόμενη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ροδοζάχαρη το λέμε εμείς για να καταλάβεις. Τα ρόδα είναι τριαντάφυλλα,
1: ναι,
0: το ξέρεις
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ροδοζάχαρη το λέμε εμείς στην Αμοργό. Που είναι ζάχαρη με τα πέταλα από το τριαντάφυλλο. Τι νομίζω ότι παίρνουν το φυτό.
1: Όχι, ρε εσύ, αλλά τα πέταλα του φυτού, ναι. Αλλά δεν ξέρω, ας πούμε, αν όλες οι τριανταφυλιές μπορούν να σου δώσουν.
0: Όχι. Είναι συγκεκριμένοι.
1: Δηλαδή, δεν πάστε.
0: Εμείς είχαμε μία αναρριχόμενη πολύ ωραία ροζουλή. Δεν εννοείται ότι το γλυκό τριαντάφυλλο είναι σκούρο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Γιατί από τη ζάχαρη παίρνει το χρώμα, δεν το παίρνει από το τριαντάφυλλο.
1: Το ξέρω. Ακριβώς το ξέρω, γιατί αν αναμειγνύεις τη ζάχαρη με τα πρωτοπέταλα και σου βγάζει σιγά σιγά ένα ζουμί το οποίο μετά θα το βράζει. Έχει τέτοια διαδικασία.
0: Όλα να ξέρεις. Και στα γλυκά του
1: ναι,
0: τα πάντα βάζει.
1: Αλλά στο τριαντάφυλλο. Ναι. Αλλά στο τριαντάφυλλο όμως, επειδή ξέρεις, εγώ προσπαθώ να καταλάβω από πού βγαίνει αυτό το ζουμί, ρε παιδί μου. Ξέρεις πώς.
0: Από τα φύλλα.
1: Δεν το ήξερα, ναι, καθόλου.
0: Καλά, είναι και μαραίνονται τα φύλλα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία γδέρνονται κτλ.
1: Θα σου πω.
0: Πολύ ωραία. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πετρός Ιακωβίδης.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Να τέλει κουσκούς, κάπου εδώ φτάνει στο φινάλε
1: λοιπόν,
0: του.
1: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε και από αλλού καταλήξαμε. Το pre-show του αναδρόμου ξεκινάει στις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα μήνα σχεδόν από τώρα. Το pre-show, ανάδρομος όμως μπαίνει 24 Οκτώβρη με 13 Νοέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε. Και γίνεται στο σχολείο.
0: 24 Οκτώβρη.
1: Ναι, 24 Οκτώβρη.
0: Με 13 Νοέμβρη.
1: Με 13 Νοέμβρη. Φυλάκια.
0: Άρα 22 Οκτωβρίου που πάω εγώ στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Mm. Έχει το ωραίο Albert Hall. Είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, ρε, δεν είναι για να δούμε.
0: Εντάξει.
1: Όλα στέλνω.
0: Όλα τέλεια. Όλα πολύ, πολύ σωστά.
1: Αυτά. Ναι.
0: Ωραία. Εσύ αύριο είναι τα σπουδαία. Ακριβώς την ώρα, μια κορυφαία συχνότητα. Παρέα.
1: Φυλάκια.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039688. Και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
0: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα,
9: πανόραμα. Η ώρα είναι 10.
10: Be Viral Radio Show.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα να πω επίσης, γιατί δεν τον έχω πει τόσο καιρό, μιας και σήμερα βγήκαμε πρώτη φορά στον αέρα. Ελπίζω να είχατε ένα υπέροχο καλοκαίρι εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, όπως πέρσι έτσι και φέτος. Be Viral Radio Show, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Ελπίζω να περάσατε τέλεια. Μακριά, παιδιά, από τοξικότητα, μακριά από κακά νέα. Ήταν και ένα περίεργο καλοκαίρι ταυτόχρονα, είχε και κάτι εκλήξεις έτσι περίεργες. Παρ' όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε όλα και πάμε δυνατά για μια νέα σεζόν. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσικής, αυτά όλα που ξέρετε. Και εγώ επιστρέφω με πολλές εκπλήξεις και για φέτος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Κάποια συγκίνηση τέλος πάντων. 7 Σεπτεμβρίου δείχνει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Δευτερούλα, όχι μίζερη, γιατί παιδιά πάντα οι αρχές είναι για εμάς κάτι το πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά viral trends που κυκλοφόρησαν φέτος το καλοκαίρι αλλά και μερικά τραγούδια. Με το Αύγουστος είμαι αλλιώς το λεγόμενο στίχο μου χρωστά σε έναν Αύγουστο να είναι πραγματικά on repeat και από την αρχή του Αυγούστου να σκεφτόμαστε ότι χρωστάμε έναν Αύγουστο σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο το λες και οξύμορο. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια ακόμα. Έλα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε παιδιά εκπομπή και νιώθω παιδιά λες και ας πούμε έχουμε ξεκινήσει τύπο εδώ και κανένα μήνα. Νιώθω πολύ ωραία, νιώθω δεν έφυγα ποτέ. Be Viral Radio Show εδώ πέρα στην εκπομπή που έχει όλα τα viral θέματα. Αθηνά κλείνει στη βαρέα σας, Δευτερούλα σήμερα. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο σας είπα εγώ προηγουμένως. Με κράξατε εδώ πέρα στο Instagram ας πούμε μου στέλνετε μηνύματα στο Be Viral Radio Show και μου είπατε ότι άλλο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού και ότι είναι το δειλά της Νίνας Μαζάνη. Θα πω παιδιά βεβαίως. Ένα τραγούδι πιστεύετε ότι έχω, έχω πολλά ακόμα. Έχω και για άμα το καλοκαίρι μου που εντάξει επίσης τα έσπασε και νομίζω το ότι άξιζε σε αυτά τα δύο παιδιά τα οποία κάνουν την προσπάθειά τους. Και δεν έχουμε boy bands πλέον παιδιά στην Ελλάδα. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα στην παρέα μας γιατί θα ακούσουμε και καλοκαίρι. Να θα ακούσουμε και ανεβαστικά, θα ακούσουμε και καψούρικα και φυσικά έχουμε να πούμε πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, βάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Be Viral Radio Show. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι παιδιά θα είμαστε για μία ωρίτσα και ακόμα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ελπίζω όλοι, παιδιά, να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι και να είσασταν μακριά από πράγματα έτσι που μας κουράζουν και είναι τοξικά για εμάς. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πέρα από πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινά τραγούδια που τρένταρα στα social media, είχαμε και trends τα οποία έχουν σπάσει τα ταμεία. Με αυτό το trend, παιδιά, που είναι δύο άτομα και προσπαθούν να μαντέψουν μία τιμή ο καθένας από το κεφάλι του άλλου, να πηγαίνει τέρμα καλά στο TikTok και στα social media. Δικαίως το πω, παιδιά, γιατί έχουν δώσει τρελές ατάκες όσοι το έχουν κάνει. Anyway, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Κρατήστε δυνάμεις και αν βρίσκεστε στο δρόμο, κρατήστε και λίγο δυνάμεις στο δρόμο.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθήνα Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, παιδιά, Be Viral Radio Show, που έχουμε τα πάντα. Να πω λοιπόν επίσης και κάτι ακόμα, παιδιά. Να πω ότι το μαύρισμά μου αποχωρεί και κάπου λίγο νιώθω μία κατάθλιψη, τέλος πάντων. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
3: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 28351 και στο pieriastrom.gr.
7: Πανόραμα 100.

συνειδητοποιώ ότι τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμη και χαίρομαι, παιδιά, κάπως λίγο γι' αυτό, γιατί εντάξει, αν ανοίξουν παιδιά και τα σχολεία, δεν έχουμε σωτηρία στους δρόμους. Καλησπέρα σε όλους, όχι με μιζέρια, αλλά με αγάπη. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Να τολμήσω να ρωτήσω τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, μία ωρίτσα ακόμα μαζί και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα γι' αυτό. Δυναμώστε την ένταση, μην πάτε πουθενά. Έχουμε συναυλίες, έχουμε μουσική, έχουμε νέα που θα σπάσουν τα μία.

Λίγο νερό καλέ, γιατί το έχω πάρει μονότερμα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Ολυμπία που μου έχει στείλει εδώ πέρα το μήνυμά της στο Instagram. Καλησπέρα σε σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή. Κολλημένο στην κίνηση. Ναι, για σένα μιλάω. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα να τρεντάρουν φέτος, παιδιά. Με το AI να είναι, νομίζω, στο πικ του. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Αμερική έχουν σταματήσει να το χρησιμοποιούν τόσο. Αλλά, παιδιά, ταυτόχρονα εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε δώσει πόνο με το AI. Θα μας κλέψει τις δουλειές? Θα δούμε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα.

Εδώ λοιπόν στη βάση μας, με όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα να έχουν ξεκινήσει, με όλους εμάς να έχουμε όρεξη να δουλέψουμε, η οποία θα φύγει, παιδιά, σε ένα μήνα το πολύ. Για να συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Είχαμε, παιδιά, φεστιβάλ Βενετίας, έχουμε συναυλία των Ηρέμου, Άννα Σβήση, ένας χαμούλης τέλος πάντων. Εδώ πέρα μείνετε, θα τα πούμε όλα. Μισή ώρα ακόμα μαζί, μισή ώρα γεμάτη μουσική.

0: Be Viral Radio Show.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
2: Πανόραμα.
8: 100,8.
9: Η ώρα είναι 11:30.
0: Be Viral Radio Show.

λοιπόν και πάλι στη βάση μας. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και πάμε λίγο να δούμε, παιδιά, τα σχήματα του χειμώνα, τα οποία είναι ένα και ένα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, παιδιά. Θα σας πω εγώ ένα που προσωπικά μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση, να το πω. Θα το πω ότι μου έκανε εντύπωση. Πολύ καλή εντύπωση, μάλιστα. Η Ιουλία Καλυμάνη με Τζόζεφιν. Μας αρέσουν, παιδιά, οι γυναίκες οι οποίες έτσι έχουν αυτό το girl power και δεν τους νοιάζει ανταγωνισμός. Δέση Ναυανδή επίσης έχουμε, παιδιά, μάνα βέση σε γυναικείο ντουέτο. Και μετά έχουμε αγαπημένες συμπράξεις καλλιτεχνών που αγαπάμε. Εντάξει, να μιλήσω για το Κατερίνα Λιόλουσάκης Ρουβάς. Να μιλήσω για τη Μελίνα Σλανίδου που επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα. Να μιλήσω για τον Νίκο Βέρτη που είναι στα καλύτερά του και πάει με τη Λίλα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μιλήσω, βρε αδελφέ, δεν ξέρω, για τον Πέτρο Ιακωβίδη, παιδιά, και την Έλλη Κοκκινό. Έχουμε να πούμε πολλά, θα τα λέμε αυτές τις μέρες. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθήνα κλείνοντας στην παρέα σας. Ξεκινήσαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η πρεμιέρα μας. Είστε στο Be Viral Radio Show και σας θέλω καθημερινά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι όλα ίδια. Αύριο λοιπόν ίδια ώρα. Εδώ πέρα θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Bye!

0: Real Radio Show.
1: Πανόραμα. Είσαι γερεμέτζο.

0: Ολυμπιακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
3: Πανόραμα 100.

0: πανόραμα. 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8. Ακούστε.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Ποτά συνηθισμένα να ξεφύγει.
0: Να έχουμε όλοι μας.
1: Τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω συντροφιά.
0: Ας το ελπίσουμε δηλαδή.
1: Στο πανόραμα.
0: Δευτέρα σήμερα, ξεκίνημα νέας εβδομάδος. Ένα ακόμα μεσημεράκι στην παρέα σας. Εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Στο πανόραμα στο 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος.
1: Θα γουστάρουμε.
0: Με την εκπομπή Επιμένουν Ελληνικά. Και σήμερα για 120 λεπτά, ίσως κάτι λιγότερο αν εξαιρέσουμε τον διαφημιστικό χρόνο, θα είμαστε μαζί σας με καλή ελληνική μουσική, με νέες κυκλοφορίες και τραγούδια από το κοντινό παρελθόν. Δικές σας μουσικές επιλογές, θα μας πείτε και θα σας πούμε την καλημέρα μας. Όπως ακριβώς συμβαίνει καθημερινά από τις 12 μέχρι και τις 2 στην μεγαλύτερη και στην ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα Πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά μας ακούτε στο www.panoramafm.gr και δεν είστε λίγοι εσείς που μας ακούτε από εκεί. Πώς ήταν το Παρασκευό Σαββατοκύριακό σας? Ελπίζω να ήταν πάρα πολύ καλό. Ελπίζω. Γιατί το δικό μου ήταν άστα βράστα. Χαμός και σήμερα στα μηνύματα. Έχω ανοίξει τους υπολογιστές εδώ. Να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Ήρθε η ώρα συντονίσου, άστα όχι και τα δεν είναι η ώρα.
0: Αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε και με το τηλεφωνικό μας κέντρο, αν θέλετε να μας πείτε φωνητικά την καλημέρα σας. Το 2-3-51-0-79-888. Πολύ εύκολο. 2-3-51-0-79-38. Η ζέστη και σήμερα αφόρητη. Αλλά δεν ξέρω, ζέστη πολύ κάνει. Η αφόρητη την να νιώθω εγώ, έχω αυτή την αίσθηση. Είναι, ξέρετε, και η αίσθηση. Είναι αυτό που λέμε, όλα με πειράζουν, όλα με ενοχλούν. Είχαμε ένα τραγικό συμβάν, έτσι θέλω να το αναφέρω αυτό. Δεν ξέρω αν το μάθατε κι εσείς. Δύο νέα παλικάρια, ένας 40χρονος και ένας 36χρονος, έχασαν τη ζωή τους όταν το φάντομ που πετούσαν στον αέρα για ασκήσεις επιδείξεως στην Τανάγρα συνετρίβει. Πραγματικά ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Δύο νέα παιδιά, δύο νέοι οικογενειάρχες έχασαν τη ζωή τους. Οι άνθρωποι αυτοί, οι πιλότοι της αεροπορίας μας, της πολεμικής αεροπορίας μας, που πραγματικά ασκίζουν τους εθέρες, δίνουν καθημερινές μάχες σε μία επίδειξη ικανοτήτων, έχασαν τη ζωή τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.
1: Σου άστα όχι και τα δεν, είναι η ώρα μας θυμίσου να βρεθεί.
0: Ξεκίνησε έτσι λιβερά, αλλά ήθελα να το αναφέρω γιατί πραγματικά συγκλονίστηκε όταν το έμαθα.
1: Από τα συνηθισμένα να ξεφύγει η καρδιά, με τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω.
0: Εμείς όμως δεν πτωούμαστε με τίποτα. Είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας και να πούμε και τους χορηγούς μας.
1: FM, θα γουστάρουμε μαζί.
0: Τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης όλο το καλοκαίρι ήταν μαζί μας. Θα είναι και τον Σεπτέμβρη. Όσοι προλαβαίνετε ακόμα να κάνετε τις διακοπούλες σας, είναι νωρίς ακόμα, 7 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου σας παίρνει. Καλοκαίρι θα είναι. Τα ομορφότερα δωμάτια, η ομορφότερη φιλοξενία βρίσκεται εκεί. Στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης, στην παραλία της Σκοτίνας, σε αυτή την πανέμορφη παραλία που όσοι δεν έχετε επισκεφτεί ακόμη, αν και νομίζω ότι όλοι οι πιερείς την έχουν επισκεφτεί, την πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας, αλλά εσείς που δεν την επισκεφτήκατε, να την επισκεφτείτε. Και για την διαμονή σας, για τα όμορφα καλοκαίρια σας, μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας σε έναν πανέμορφο χώρο μέσα στο πράσινο και μόλις σε απόσταση 300 μέτρων από την παραλία. Όλα τα δωμάτια, ατομική κουζίνα, ατομικό μπάνιο, ιδιωτικό πάρκινγκ, δωρεάν Wi-Fi και το σημαντικότερο, δωρεάν κλιματισμός. Να κοιμάστε και να ξυπνάτε με το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού, δηλαδή στην αγκαλιά σας. Ναι, δεν παλεύετε αλλιώς η ζέστη. Και δωρεάν, παρακαλώ, η δροσιά.
1: Ήρθε η ώρα, συντονίσου, άστα όχι και τα δεν είναι η ώρα.
0: Να πούμε ότι τα ενοικιαζόμενα σκοτεινά room Συντριβάνης είναι συμβεβλημένα και με τα προγράμματα του ΟΓΑ, αλλά και με το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, αν έχετε εγκριθεί. Γιατί είχε ανοίξει αιτήσεις, τελείωσαν στις 22 Σεπτεμβρίου, βγήκαν οι τυχεροί που κληρώθηκαν. Επικοινωνήστε με τα ενοικιαζόμενα σκοτεινά room Συντριβάνης. Και αν προλαβαίνετε, κάντε και τώρα τις διακοπούλες σας. Επίσης την παρέα μας στο 3Agent, το κατάστημα χειροποίητων κοσμημάτων της Ιωάννας Ανανιάδου. Ό,τι καλύτερο στο χειροποίητο κόσμημα. Κάθε κόσμημα μοναδική επιλογή για εσάς, για τον σύντροφό σας. Καταπληκτικές δημιουργίες. Και βέβαια τώρα το καλοκαίρι, η καλοκαιρινή κολεξιόν από το 3Agel, πραγματικά εντυπωσιακή. Μοναδικά κοσμήματα από χάντρες με την δημιουργία και την φαντασία και την αγάπη που βάζει η δημιουργός σε αυτά τα πραγματικά πολύ όμορφα κοσμήματα. 3Agel στην Ξηρομερή του 14, μπορείτε να το βρείτε και στα social, στο Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Νανιάδου, στο Facebook 3Agel, όπως επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα 3agel.gr. Επίσης στην παρέα μας το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί για όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να δώσουν μια ξεχωριστή υπόσταση στον επαγγελματικό τους χώρο. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδης σας περιμένει για να κάνει πράξη
1: είναι η ώρα μας θυμίσου να βρεθούμε στα FM
0: τις δικές σας ιδέες, αλλά και ιδέες που σας δίνει
1: από τα
0: το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Επίσης, αν θέλετε καταπληκτικά προσκλητήρια γάμου και προσκλητήρια βάπτισης, το τυπογραφείο Σαπλαχίδης έχει τα καλύτερα. Και φυσικά πάρα πολλά δωράκια. Μπορείτε να τα δείτε από κοντά στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Όπως επίσης και αν μπείτε στην επίσημη σελίδα του τυπογραφείου Σαπλαχίδης, σαπλαχίδης.gr.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλή δουλίτσα σε εσάς που μας ακούτε από τον εργασιακό σας χώρο και είστε εκεί και εργάζεστε. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλή ξεκούραση σε εσάς που δεν κάνετε τίποτα, απλά απολαμβάνετε κάπου σκιερά το καφεδάκι σας και την συντροφιά σας. Και καλά μπανάκια σε εσάς που μας ακούτε από τις παραλίες, γιατί είστε αρκετοί και εσείς που μας ακούτε από τις παραλίες μέσω των κινητών τηλεφώνων. Panorama.fm.gr, όπως είπαμε, το site του ραδιοφώνου μας, 100,8 η συχνότητά μας, και πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2, στον αέρα του Panorama 100,8.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με τις καλημέρες σας. Την καλημέρα μου στην φίλη την Χριστίνα. Καλή δουλίτσα να έχεις, Χριστίνα. Ό,τι καλύτερο για αυτή την εβδομάδα σου εύχομαι. Και πάντα με χαμόγελο. Και επειδή σήμερα είναι και τα γενέθλιά σου, να σου ευχηθώ και ραδιοφωνικά χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις. Υγεία πάνω απ' όλα. Και αγάπη και χαμόγελο σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Πολύχρονη να είσαι και χαμογελαστή. Την καλημέρα μου στην Σέβη, την καλημέρα μου στην Μαριάννα. Καλημέρα στα κορίτσια από Λεπτοκαριά, την Βούλα, την Δέσποινα, την Ελένη και την Ιωάννα. Καλημέρα στην Ελεονόρα από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στην Έλσα από Μακρύγιαλο. Καλημέρα στην Βάσο, την καλημέρα μου στην Παναγιώτα. Καλημέρα στον Θέμη που μας ακούει από Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο Μιχάλη από Εύοσμο. Καλημέρα στην Ναταλία που μας ακούει από την πανέμορφη Καβάλα. Την καλημέρα μου στην Καβάλα. Να είσαι καλά ρε Ναταλία, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάμε να απολαύσουμε Χρήστο Δάντη. Αλκοόλ δυνατό.

0: φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
1: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
1: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
9: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
10: Arla Group.
9: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
10: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
9: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
9: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
12: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
11: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310-29937.
13: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Η ώρα είναι 12:30 και για να ακριβολογούμε είναι 12:32. Καλημέρα στον Στέφανο. Καλημέρα στην Νατάσα. Την καλημέρα μου στην Αρία. Καλημέρα στην Γεωργία και την αδερφή της στην Βαγγελίτσα. Καλημέρα στον φίλο τον Άγγελο από Νέους Πόρους. Να καλημερίσω τον φίλο το Σάκη από τα ενοικιαζόμενα σκοτεινά ρουμ στην Τριβάνης. Καλημέρα φίλε μου. Να έχεις μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Την καλημέρα μου και στην Όλγα επίσης. Να της ευχηθώ να έχει μια καλή εβδομάδα. Να καλημερίσω και την υποδιευθύντρια. Καλημέρα Λίτσα. Την καλημέρα μου στο Σωτήρι. Καλημέρα στο Βυρονάκο. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα μου.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, μαγκιά σου. Κώστας Λιμπερόπουλος στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, 100,8 η συχνότητά μας και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Είστε πάρα πολύ εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Την καλημέρα μου και στους φίλους του από το εξωτερικό. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Θεόπη. Την καλημέρα μου στο Βάγιο και την Σοφία. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στον Αβράμ. Επόμενο τραγούδι έρχεται από την Λένα Ζευγαρά.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Η Λένα Ζευγαρά που είναι στα πάνω της και μάλιστα πολύ στα πάνω της. Ένα από τα τραγούδια που γνωρίζει επιτυχία και αρέσει πάρα πολύ. Είναι και δική σας επιλογή αυτό που ακούμε τώρα. Να καλημερίσουμε και την Βάσο, η οποία τελικά μετά κόπων και βασάνων κατάφερε να συντονιστεί. Καλημέρα Βάσο, να έχεις μια όμορφη εβδομάδα, χαμογελαστή και ό,τι καλύτερο.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, ένα τραγούδι που έρχεται από την πολύ πολύ όμορφη δεκαετία του 80 και μάλιστα από τις αρχές της δεκαετίας αυτής. Οι λίγο μεγαλύτεροι θα θυμάστε ότι το τραγούδι αυτό ανήκει στον Κώστα Τουρνά, αλλά πάρα πάρα πολύ ωραία το ερμήνευσε και η Αναστασία. Επόμενο τραγούδι από... Επόμενο τραγούδι, για να δούμε ποιο έχουμε. Δεν ξέρω ποιο ετοίμασα, παιδιά, για να δούμε.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Νότης Παγιαννάκης. Σήμερα εντάξει, δεν λειτουργούμε και πάρα πολύ. Είναι ξεκίνημα της εβδομάδος. Τη Δευτέρα ποιος λειτουργεί, θα μου πείτε? Ξέρετε κανέναν να λειτουργεί στη δουλειά του τη Δευτέρα? Θα την παλέψουμε όμως, θα το προσπαθήσουμε. Και πιστεύουμε να βγει το δίωρο. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στην Βασιλική. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην Μαρία και την Δέσποινα που μας ακούν στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Καλημέρα στην παρέα που μας ακούει στη Νέα Τρίγλια, στον Αλέκο, τον Βασίλη, τη Γεωργία και την Ελένη. Την καλημέρα στον φίλο μου τον Σάκη που είναι στο αυτοκίνητό του αυτή τη στιγμή και κατευθύνεται προς νότια, από ό,τι μου γράψει το μήνυμα. Για μπανάκι δεν έχει ακόμα αποφασίσει που θα πάει. Καλό μπάνιο φίλε Κώστα, σε σένα και την παρέα σου. Την καλημέρα μου στο φίλο το Δημήτρη, οδηγό ταξί της Θεσσαλονίκης. Να του ευχηθώ καλή δουλίτσα. Αυτό ακριβώς, γύφτισα μέρα.

Μανούτης Παγιαννάκης, που πραγματικά λείπει πάρα πολύ από την ελληνική δισκογραφία, από τη νύχτα, από τις πίστες. Φήμες λένε ότι μπορεί να επανέλθει, αλλά δεν το πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θέλησε να αποσυρθεί. Αλλά πραγματικά ο άρχοντας Νότης Παγιαννάκης λείπει από την ελληνική δισκογραφία.

0: αντέχει
1: του. Η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Αυτά συμβαίνουν ακριβώς 56 λεπτά μετά τις 12. 4 λεπτούλια πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και πάμε να δούμε ποιο τραγούδι θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα το δεύτερο, την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Επειδή πραγματικά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια σας, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο και αμέσως μετά να περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα και τους χορηγούς μας και να επανέλθουμε με το προτινόμενο τραγούδι και αυτής της εβδομάδος. Ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι θα είναι προτινόμενο για αυτή την εβδομάδα από τον Κώστα Λιβερόπουλο και την εκπομπή «Ο Επιμένων Ελληνικά». Το τραγούδι λοιπόν που θα μας οδηγήσει στα διαφημιστικά τον Μία έρχεται από τον Στέλιο Ρόκο και είναι τραγουδάρα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2.
0: Το τραγούδι το έχει επιλέξει η Όλγα. Καλημέρα Όλγα. Για μένα μόνο. Να το χαρίσεις στην μαμά της, τη Λίτσα, τον αδερφούλη της τον Βίρονα, τον μπαμπά της τον Σωτήρη, τη γιαγιά την Όλγα, τη γιαγιά τη Μαρία και τον παππού το Σάκη. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα.

0: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
6: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
5: Πήγαινε το στο συνεργείο ZNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
7: ZNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 2759 85.
8: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
9: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
8: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
9: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
8: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
9: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
10: Στήλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο άλλο όνομα στο έπιπλο.
11: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
12: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
13: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.
14: Και πάμε να ακούσουμε ποιο είναι το προτινόμενο για αυτή την εβδομάδα. Ένα ανεβασμένο τραγούδι με νησιώτικους σκοπούς. Μας παίρνει ακόμα, καλοκαιράκι είναι. Είναι το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Κουφού ή αλλιώς Κωνσταντίνος Πέρσονας. Ξέρετε, η πιο ωραία στην Ελλάδα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ο τίτλος του πρωτότυπος και μάλιστα με μία λέξη που δεν ξέρω αν υπάρχει και στο λεξικό. Σε θέλω. Με θέλεις. Θελιόμαστε. Ωραία λέξη αυτή. Να τη λέω κι εγώ, θελιόμαστε.

0: Χάσα τον τρόπο, το θυμό μου να γιατρεύω.
1: Μια πόλη, ένα σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση για μένα.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
8: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
7: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
9: Πανόραμα.
10: 100,8.
11: Πανόραμα, πανόραμα.
12: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
13: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
14: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
13: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
14: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
13: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520 91 357. Κινητό 6974 224164.
14: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
15: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Πολύ πολύ όμορφα τραγούδια αυτά που μεταδώσαμε. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα, στο 100,8. Γιάννης Κότσιρας, Καρδιά μου λίγο πριν. Αλκίνος Ιωαννίδης, Πάμε κοντά σου.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Και να συνεχίσουμε έτσι με τραγουδάρες. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μου εκπομπή. Γιάννης Πλούταρχος. Απλά δυο λέξεις. Ψυχή μου πονάς. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Είστε πολλοί που στέλνετε μηνύματα με πολλά τραγούδια. Τώρα προς το τέλος της εκπομπής δεν γίνεται να τα μεταδώσουμε, παιδιά. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα στην Σωτηρία. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα στην Άρτεμις και την αδερφή της, την Γιώτα. Καλημέρα στην Πόπη. Καλημέρα μας στην Κατερίνα στον Εύωσμο. Καλημέρα μας στην Μάρθα και την Βούλα. Καλημέρα και στο Γιάννη.

Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι για την σημερινή εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στο δημοφιλέστερο ραδιόφωνο της πόλης. Πανόραμα 100,8, το ραδιόφωνο και η εκπομπή που ακούν και άλλα ραδιόφωνα. Είμαι ο Κώστας Λιβερόπουλος, θα είμαι πάλι μαζί σας αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς και είμαι σίγουρος ότι θα είστε και εσείς εδώ. Μα λίγο πριν τις 12, μα λίγο μετά τις 12, θα είστε όμως εδώ. Σας εύχομαι μια πολύ όμορφη εβδομάδα με όμορφες σκέψεις και να περάσετε καλά σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς πάλι αύριο στις 12 η ώρα θα είμαστε εδώ. Γεια και χαρά σε όλους. Να είστε καλά.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τι, θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα, από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.

γίνεται αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, επέστρεψα Σεπτέμβρης παιδιά, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα, και επιστρέφουμε στα μικρόφωνά μας, στην αγαπημένη μας εκπομπή Like στη μουσική. Τι μου κάνετε, πώς περάσατε παιδιά το καλοκαίρι, πώς περάσατε? Πολλά τα νέα, επιτέλους βγαίνουν καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα επικοινωνούμε από εδώ και πέρα, πρώτα ο Θεός, και πάμε να ακούσουμε τις πρώτες μας επιτυχίες.

θέλω να μου πείτε τα νέα σας. Πώς περάσατε, ξεκουραστήκατε, πήγατε διακοπές? Πήγατε παιδιά, κάνατε μπανάκια, γεμίσατε μπαταρίες? Ξεκινάει ο Σεπτέμβρης δυναμικά. Καλά ξεκινάει ο Σεπτέμβρης, εντάξει, εκτός από τις κακές ειδήσεις που πάντα θα υπάρχουν έτσι στα social, στην TV. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, παιδιά, στο Viber και να μου πείτε πώς περάσατε. Εγώ γέμισα μπαταρίες, ξεκουράστηκα, μπορεί να μην έκανα πολλά μπάνια, αλλά είμαι εδώ πολύ χαρούμενη μαζί σας.

ξεκινάμε το πρώτο μας νέο. Ο Κώστας Καραφώτης έκλεισε τα 48. 48 χρονών, παιδιά, είναι ο Καραφώτης. Χρόνια του πολλά, παιδιά. Και τι είπε η γυναίκα του? Είπε: χρόνια σου πολλά, έρωτά μου, παντοτινέ.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
7: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
9: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Αύγουστος είχε πάρα πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα από καλλιτέχνες και στο εξωτερικό φυσικά. Και Σεπτέμβρη θα υπάρχουν πάρα πολλές συναυλίες μέχρι να ξεκινήσουν κάποια μαγαζιά. Άλλα ξεκινάνε στην Αθήνα Σεπτέμβρη, όπως η Ζευγαρά με το Γονίδι, και άλλα ξεκινάνε, παιδιά, τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Δηλαδή τα μεγάλα σχήματα ξεκινάνε τέλος Οκτώβρη.

Σε λίγες μέρες, παιδιά, ξεκινούν και τα σχολεία. Οι μαθητές ετοιμάζονται. Κουράγιο, παιδιά, έτσι, αν και έχει πάρα πολύ ζέστη. Κουράγιο, παιδιά. Αυτό είναι μια όμορφη διαδικασία. Μαθαίνετε πράγματα. Πρέπει να παίρνουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα.

0: και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιο και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,3.

Μαλέσκου επέστρεψε στο Open με σκόρδα για το κακό μάτι. Σταματίνα Τσιμτσιλή σε λαμπερή πρεμιέρα στο εξωτερικό με ολόμαυρο φοβερό φόρεμα.

Σας έλειψε, ναι, επιστροφή στα αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Δεν είναι άπιος το όνειρο, η ευτυχία. Λένε οι αισιόδοξοι, κρυός, δίδυμος, λέων, ζυγός, τοξότης.

0: με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία του σήμερα. Παιδιά, όπως ξέρετε, ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή. Άφησε όμως πάρα πολλές επιτυχίες πίσω του, οπότε θα μείνει ζωντανός στις ζωές μας μέσα από τα τραγούδια του. Πάμε να ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, που τον έκαναν διάσημο σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, «Ανεμόνα».

0: περιμένω.
1: Η Μαρία Σολομού μας συστήνει τον πρώτο της σύζυγο. Ήταν πάλι παντρεμένη, παιδιά. Ναι, ήταν πάλι παντρεμένη. Ξέρετε σε ποια ηλικία? Στα 19 της είχαν αποφασίσει να παντρευτούν. Κάποιοι, λέει, αξίζουν να μένουν.

Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επέστρεψα. Καθημερινά λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή από εδώ και πέρα, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Σας περιμένω αύριο, την ίδια ώρα, εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Φιλάκια σε όλους, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Πανόραμα 100,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Κοσμοράμα 100,8. Τα καλύτερα τα ακούτε μόνο εδώ.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μέσα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
2: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
3: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα.

0: με το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα

καλοκαίρι δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ. Όπως όταν ξεκινάει εβδομάδα καλή ώρα σαν σήμερα Δευτέρα. Εντάξει, λίγο ζοριζόμαστε όσοι είμαστε στη δουλειά. Εγώ θα ευχηθώ σίγουρα σε όσους μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, για τις επόμενες δύο ώρες θα περάσουμε καλοκαιρινά, δροσερά και υπέροχα. Θα ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα. Για όσους είστε διακοπές, ζηλεύω. Απλά και ειλικρινά.

Ο Ιορδάνης αγαπητός, και μπορεί να έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο για τα καλά, και οι ενότητες και η σκαλέτα της εκπομπής οφείλουμε να παρουσιαστεί όπως είναι. Και συνεχίζει να έχει καλοκαιρινό mood, γιατί ακόμα και αν μπήκε ο Σεπτέμβρης έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Και κάποιοι θα πάμε και διακοπές μέσα Σεπτέμβρη, δηλαδή τι να κάνουμε. Τώρα, τι έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Τα πράγματα είναι γνωστά και πολύ ευχάριστα. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Summer Edition Tips. Κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Προτάσεις ταινιών, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά την καλύτερη διάθεση.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσης Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
10: Φυτώρια Σβορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 69 77 911 792 69 74 63 50 58.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και πάμε να το ζήσουμε. Κασιανή, Κασιανός, ο Νησιφόρος και ο Νησιφόρα και Σόζον, ο Σόζον είναι αυτός ο Θήτο. Χρόνια σας πολλά. Τρεις επετή, δύο πήγα να πω. Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισεν. Σαν σήμερα το 413 Σιρακούση υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πελοποννησιακός πόλεμος γνωστός, βέβαια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις. Ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
5: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310-29937.
7: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
8: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
7: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100,3.

Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερη κίνηση σε κάποια σημεία. Στον δρόμο, άφησε το κινητό στην άκρη, δείξε την προσοχή που πρέπει και μην αρχίσεις αυτά τα ελληνικά κορναρίσματα, τα μπινελίκια και τις χειρονομίες. Κάτσε φρόνημα. Είμαστε σε mode διακοπών. Σε βλέπω. Η παιδεία ξεκινάει από σένα και από μένα. Και είμαστε τα παραδείγματα για τα παιδιά μας και για όσους είναι στον περιβάλλοντα χώρο με εμάς. Ευχαριστώ.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε, άλλωστε το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Μαρδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και θέλω να σου πω πως το καλοκαίρι δεν μετράμε θερμίδες, μετράμε πόσα παγωτά προλαβαίνουμε πριν λιώσουν. Έχει ένα point αυτό.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

ψεύτη γλυκ. Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Woman in the Window, πάρα πολύ δυνατό θρυλεράκι. Μια γυναίκα που ζει απομονωμένη στο σπίτι της, παρακολουθεί τους γείτονες από το παράθυρο. Προσοχή εδώ. Ένα βράδυ πιστεύει ότι γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος. Τι πιο σύνηθες θα μου πεις. Το πρόβλημα, κανείς δεν την πιστεύει και σύντομα ακόμη και η ίδια αρχίζει να αμφιβάλλει για το Σαΐδε. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Δείτε την χθες.

Η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο Σεπτέμβριο τον αγαπημένο μας. Γιατί έχουμε επιστρέψει, μπαίνουμε στις ρουτίνες μας ή κάποιοι άλλοι μπορεί να πηγαίνουμε διακοπές. Έστω και τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Σίγουρα σας περιμένω σε λίγες ώρες ξανά στην εκπομπή της Τρίτης με μεγάλη μου χαρά και φυσικά με την ίδια ενέργεια που πάντα με συντροφεύει.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 23510 28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των

0: απολαυστικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Πανόραμα 100,8.
3: Πανόραμα. Η ώρα είναι 8.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορα. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις πάντα.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: αποκλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαστε στις αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά εμείς έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Γι' αυτό θα ακούσουμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
10: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM Summer Edition, ακόμη για τελευταία εβδομάδα από τις 14 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε την κανονική ροή της εκπομπής. Για την ώρα θα ακούσουμε τις δικές σας επιλογές που θα μας τις ζητήσετε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Πανόραμα 100,8.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, Summer Edition για τελευταία εβδομάδα, και συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: είναι 11:30.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολοκληρές ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!